Λοιπόν, θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχηστρέλα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, στα βόλα, στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.

Φεύγω από σένα να σωθώ. Για μένα είναι η μόνη λύση. Απ' τη ζωή σου θα χαθώ, όσο κι αν σε έχω αγαπήσει. Φεύγω, σ' αφήνω να σκεφτείς.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σήμα.

0: Πες μου τι.
1: Τέσσερις σφαίρες στο στήθος, νιώθω πως έτσι θα φύγω. Γιατί πρώτα πρέπει να πεθάνω για να με εκτιμήσω. Δεν είμαι ούτε King Van, Pop Smoke, θέλω να ζήσω. Γάμισε το fake love, γάμισε το αν έγινα θρύλος. Φίλοι μου θα κλάψουν δύο εβδομάδες και θα προχωρήσω. Life goes on και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Τα αδέρφια μου θα ψάξουνε για εκδίκηση, θα ισοφαρίσω.

επισκέπτης. Να κλαις διπλά στο φέρετρο μου λες και με ξέρεις. Να με ανεβάζεις και να λες πως είμαι legend. Man that's some fake shit και μου περισσεύει. Ζούμε μες στο Matrix, τρέχουμε για paychecks. Ξεχνάμε πως αυτά που έχουν αξία είναι το basic. Άμα πέρα από αγγέλους, στον παράδεισο έχει γκέτο. Θάψε με το πιστόλι μου.

τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω σε βλέπω μάλλον σου να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.

αγκαλιά. Εγώ σαν της έλειπαν καψουρά κι αλητεία, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η κυρία.

σου. Δεν κάνω ούτε βήμα. Προσπαθώ να σε σβήσω την πόρτα, να κλείσω και πίσω να αφήσω αισθήματα λόγια σου.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Προκαλείς, αλλά θες, αλλά λες και δεν είσαι ειλικρινής. Μ' όλα αυτά

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: You're listening to WNTN 1550 AM.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 27 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελαδίου και επίσης εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους μαθητές αυτού, «Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα». Είπαν τότε μερικοί μαθητές τους μεταξύ τους, «Τι σημαίνει αυτό που μας λέει σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Και τι σημαίνει πηγαίνω στον Πατέρα». Συζητούσαν λοιπόν τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελαν να το ρωτήσουν και τους είπε, «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που σας είπα. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο δεν θα με δείτε. Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε, η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει υποφέρει πολύ γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί ξεχνάει πια τους πόνους, από τη χαρά της που έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα λυπόσαστε, αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτός θα σας το δώσει».
1: The Gospel reading is according to St. John. The Lord said to his disciples, "All that the Father has is mine. Therefore I said that he will take what is mine and declare it to you. A little while and you will see me no more. Again a little while and you will see me." Some of his disciples said to one another, "What is this that he says to us, 'A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me, and because I go to the Father?'" They said, "What does he mean by 'a little while'? We do not know what he means." Jesus knew that they wanted to ask him, so he said to them, "Is this what you are asking yourselves, what I meant by saying, 'A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me'? Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. When a woman is in travail, she has sorrow because her hour has come. But when she is delivered of the child, she no longer remembers the anguish for joy that a human being is born into the world. So you have sorrow now. But I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you. In that day you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, if you ask anything of the Father, he will give it to you in my name."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί σήμερα συνεδρίαση της κυβέρνησής του, όπως δήλασε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο γαλλικό πρακτορείο. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη είναι κοντά, εκφράζοντας την ελπίδα να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν να επιβραδύνουν αυτή την προοπτική. Την ίδια ώρα, στο άλλο μέτωπο του πολέμου, η Μόσχα εντείνει τις απειλές της προς την Ουκρανία, προειδοποιώντας για συνεχείς και συστηματικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, που θα στοχεύουν τον στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημά του. Παράλληλα, κάλεσε τους ξένους πολίτες και το διπλωματικό προσωπικό να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα το συντομότερο δυνατό. Σε άλλα θέματα, κύμα καύσωνα πλήττει περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, με τη Βρετανία να σπάει για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το ρεκόρ θερμοκρασίας που κρατούσε έναν αιώνα. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις, ενώ αναφέρθηκαν αρκετοί πνιγμοί σε Βρετανία και Γαλλία, καθώς πολίτες προσπάθησαν να δροσιστούν. Στα εγχώρια, 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από τη διαρροή χημικών που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Χάρτου στο Longview της πολιτείας Ουάσιγκτον στα βορειοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν. Στην Ελλάδα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα ΕΛΑΣ του νέου κόμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο Θησείο. Στην Ισπανία, η Ισπανική Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος κόμματος του Πέδρο Τσάνσεθ στην Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,23% και στις 50.461,68 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 7-6 έχασαν οι Red Sox από τους Braves και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:45. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 87 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με συννεφιά, στους 65 αύριο η θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής και στους 70 την Παρασκευή με παρόμοιο σκηνικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: The modern version of the classic Greek diner. It's Jimmy's Broad Street Diner at 122 Broad Street in Weymouth. Serving breakfast all day, for lunch and dinner, what a great selection of Greek items. Again, Jimmy's Broad Street Diner, του Manoli Kostomiri, at 122 Broad Street, Weymouth, Peraste. Stop by 7 days a week, 7 μέρες την εβδομάδα.
2: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
3: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edge Good Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
4: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime, and making it easy. Call Ted G or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.
5: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
6: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
2: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: σήμερα γύρω στους 80-84 βαθμούς η θερμοκρασία στην Βοστόνη. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα νέα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που ισχυρίστηκαν ότι 35 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμού στις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με τις ναυτικές δυνάμεις του Ιράν. Ο υψηλότερος αριθμός διελεύσεων σε μία ημέρα από την έναρξη του πολέμου. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, μιλώντας από την Στοκχόλμη, όπου παρευρέθηκε σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να χρειαστούν αρκετές ακόμη ημέρες για να οριστικοποιηθεί η διατύπωση μιας αρχικής συμφωνίας, αλλά επιβεβαίωσε μικρή πρόοδο. Ακόμα δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία, αλλά 35 πλοία είναι κάτι σημαντικό. Τα βαρέλια κινούνται πριν από τις δηλώσεις και τις υπογραφές. Δεν είναι ακόμα έτοιμη η συμφωνία, αλλά είναι τα προεόρτια. Να πάμε στην αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και η Δημοκρατική Σπάνια συμφωνούν. Συμφώνησαν όμως και οι δύο ότι ο Πάξτον είναι ο καλός υποψήφιος για τις εκλογές του Νοεμβρίου για την γερουσία στο Τέξας. Εκεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Πολιτείας του Τέξας νίκησε τις προκριματικές εκλογές για το ρεπουμπλικανικό χρήσμα για την γερουσία. Έτσι θα γίνει μια μεγάλη εκλογική αναμέτρηση υψηλού διακυβεύματος το Νοέμβριο εναντίον του James Talarico, ο οποίος αναζωπήρωσε τις ελπίδες των δημοκρατικών στο Τέξας. Το μεγάλο περιθώριο νίκης του Πάξον έδειξε ακόμα μια φορά την δύναμη της υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ και την ικανότητά του να συγκεντρώνει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων γύρω από τους υποψήφιους που αυτός επιδεικνύει. Δυστυχώς, το έμπολα εξαπλώνεται ραγδαία σε όλο το Ανατολικό Κονγκό και στην Ουγκάντα. Ο ΙΕ ανέφερε πάνω από 600 κρούσματα και 139 ύποπτους θανάτους, με εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαψης να δέχονται επιθέσεις από ένοπλες ομάδες που εμποδίζουν τις ιατρικές ομάδες να περιορίσουν την επιδημία. Στην Ουκρανία, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο στις βαλτικές χώρες τις τελευταίες εβδομάδες, σπέρνοντας σύγχυση και αυξάνοντας τις εντάσεις με τη Ρωσία σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό για την δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Το Ισραήλ έκανε επιδρομή στην Γάζα και σκότωσε τον νέο επικεφαλής της στρατιωτικής φτέρυγας της Χαμάς, ο Μοχάμετ Όντεχ. Σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίζα της Γάζας λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του προκατόχου του σε παρόμοια επίθεση. Το Hong Kong ξεπέρασε την Ελβετία ως το παγκόσμιο κέντρο κρατήσεων για τον διασυνοριακό πλούτο. Μια πρωτοπορία που είναι πολύ πιθανό δύσκολο να αντιστραφεί, καθώς οι κόμβοι στην Ασία αναπτύσσονται ταχύτερα από το ευρωπαϊκό ασφαλές καταφύγιο που είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες. Να πάμε στα ελληνικά νέα, καθώς εκεί έρχεται το καλοκαίρι και μια καινούργια μελέτη ότι οι τουριστικές κλίνες, τα κρεβάτια που υπάρχουν στα νησιά ξεπερνούν τους κατοίκους των νησιών. Υπάρχουν πολύ περισσότερες από 4 τουριστικές κλίνες, 4 κρεβάτια, ανά μόνιμο κάτοικο σε πολλά ελληνικά νησιά, σύμφωνα με την νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση στην περιορισμένη γη, τις υποδομές και τους φυσικούς πόρους. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε και επίσημα χτες ένα νέο πολιτικό κόμμα. Ονομάζεται Ελληνική Αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς, παρουσιάζοντάς την ως όχημα για μια νέα Ελλάδα, ενώ επιτέθηκε έντονα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο παραδοσιακό κέντρο-αριστερό κατεστημένο της χώρας. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, το S&P 500 σημείωσε άνοδο και χτες, κλείνοντας στις 7.500 μονάδες. Το Nasdaq και αυτό είχε αύξηση, ενώ και σήμερα δείχνουν τα χρηματιστήρια σε περίπου μισή ώρα ότι θα ανοίξουν προς τα πάνω. Το ρεκόρ του S&P 500 και των χρηματιστηρίων όμως δεν έχει κανένα νόημα εάν δεν έχετε τα συνταξιοδοτικά σας ή τις επενδύσεις σας σε αυτά. Έχουμε ρεκόρ χρηματιστηριακών υψηλών, πρέπει όμως όλοι να σχεδιάσουμε το μέλλον μας βάσει των στόχων. Στα εταιρικά νέα, ο Elon Musk ετοιμάζεται να οδηγήσει την εταιρεία SpaceX στις δημόσιες αγορές. Έτσι, έχει αρχίσει να υπάρχει αυξανόμενη συζήτηση για το αν θα ενώσει την SpaceX με την εταιρεία Tesla. Ο Musk έχει συζητήσει με πολλούς advisors και συναδέλφους του την πιθανότητα συγχώνευσης των εταιριών, καθώς οι δύο εταιρείες ήδη μοιράζονται μηχανικούς και συνεργάζονται για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τους περιορισμούς της ισχύως, τις μπαταρίες και των υπολογιστών. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, οι New York Knicks σάρωσαν τους Cleveland Cavaliers σε 4 παιχνίδια, προκρίθηκαν στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά από το 1999. Ήταν η 11η συνεχόμενη νίκη τους στα play-off. Περιμένουν τον νικητή των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας μεταξύ Oklahoma City και το San Antonio. Αυτή είναι στο 2-2. Οι Red Sox έχασαν πάλι χτες 7-6 από την Ατλάντα με τον Roman Anthony εκτός της ομάδας, καθώς είναι ακόμα τραυματισμένος. Έχουν πλέον 4 συνεχόμενες ήττες, έχουν χάσει 7 στα τελευταία 10 παιχνίδια. Και σε ένα καλό νέο εδώ στην Βοστόνη, ο Τζο Ματσούλα των Celtics ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς στο NBA, μια γλυκόπικρη γεύση καθώς δεν τα καταφέρανε οι Celtics. Ο Ματσούλα όμως οδήγησε τους Celtics σε 56 νίκες στην δεύτερη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι ο Jason Tatum έχασε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: For more than 4 generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more. TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts. Or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their senior commercial loan administrator Irene Colletis at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave. The Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
2: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σαραγά προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες: διόρθωση όρασης με λέιζερ, χειρουργική επέμβαση καταράκτη, θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη, τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Davis Square, Somerville, Massachusetts.
3: Every Tuesday and Wednesday from noon to 2, it's Mike Janity's Disco Dance Party.
4: Oh,
3: playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.
4: A local tradition, the Greek Corner Restaurant has been serving up lunch and dinner since 1989. Get comfortable in one of their cozy dining rooms and let owners and operators, the Barreto Brothers, take care of you. No time to stop and eat? No problem. Grab some takeout on the run, order delivery, or have the Greek Corner Restaurant cater your next event from swanky galas to the seats of their Cambridge location. The Greek Corner Restaurant has you covered. Come on down and try a plate for yourself. The Greek Corner Restaurant, located at 2366 Mass Avenue in Cambridge. To make a reservation, order delivery, or inquire about catering, call 617-661-5655.
5: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
6: It's a great American success story.
5: He's involved in a number of businesses.
7: He's a great role model.
8: He's got plenty of ideas on how to bring change.
9: Enlist the support of business leaders, elected officials.
10: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
11: Great American, a great New Yorker.
12: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
13: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
14: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
15: Καλημέρα από τον Έβαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.
14: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Kosta Lazaridis, Kechris, Tselepos, Gerovasilio, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Uzo, Haraki Tsikudia, Idoniko Tsipuro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί σήμερα συνεδρίαση της κυβέρνησής του, όπως δήλασε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο γαλλικό πρακτορείο. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη είναι κοντά, εκφράζοντας την ελπίδα να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν να επιβραδύνουν αυτή την προοπτική. Την ίδια ώρα, στο άλλο μέτωπο του πολέμου, η Μόσχα εντείνει τις απειλές της προς την Ουκρανία, προειδοποιώντας για συνεχείς και συστηματικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου,

0: που θα στοχεύουν τον στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημά του. Παράλληλα, κάλεσε τους ξένους πολίτες και το διπλωματικό προσωπικό να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα το συντομότερο δυνατό. Σε άλλα θέματα, κύμα καύσωνα πλήττει περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, με τη Βρετανία να σπάει για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το ρεκόρ θερμοκρασίας που κρατούσε έναν αιώνα. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις, ενώ αναφέρθηκαν αρκετοί πνιγμοί σε Βρετανία και Γαλλία, καθώς πολίτες προσπάθησαν να δροσιστούν. Στα εγχώρια, 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από τη διαρροή χημικών που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Χάρτου στο Longview της πολιτείας Ουάσιγκτον στα βορειοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν. Στην Ελλάδα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα ΕΛΑΣ του νέου κόμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο Θησείο. Στην Ισπανία, η Ισπανική Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος κόμματος του Πέδρο Τσάντσεθ στην Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,23% και στις 50.461,68 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 7-6 έχασαν οι Red Sox από τους Braves και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:45. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 87 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με συννεφιά, στους 65 αύριο η θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής και στους 70 την Παρασκευή με παρόμοιο σκηνικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
2: Are you looking for a reliable insurance agency? Calivas Insurance is a second-generation, family-owned and operated business committed to protecting the families of Arlington and surrounding areas for over 40 years. Covering auto, home, renters, condo, business, and life insurance, Calivas is here to ensure protection for you and your family, no matter the situation. Calivas' clients have praised their work for being efficient and supportive in their times of need. Calivas Insurance works with major carriers such as Safety Insurance. Feel free to call Charlie, Mike, Alina, Vicky, or Julie at 781-648-0060. Calivas is located at 635 Massachusetts Ave in Arlington. Call 781-648-0060 or email Mike at calivasinsurance.com to ensure a lifetime of safety and security.
3: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973. Στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
4: Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown. Family owned and operated. You're always sure to find something special at Sevan. From their ovens, you'll find an incredible variety of crusty breads, bureks, paklava, and more. Sevan Bakery also carries a wide variety of olives, nuts, dried fruits, lemonjan, and more. And don't forget, a nice selection of beer and wine. Sevan Bakery, Watertown.
5: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.

0: Here's the 12th most popular Greek song of the week.
1: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: It's Sullivan Tire's Spring Into Savings Tire Sale. With big savings on some of our most popular tire brands. Buy three and get one free on all Yokohama tires for your spring driving. And save $100 instantly on the purchase and installation of four Continental tires. Or choose General tires and save $70 off a set of four. Don't miss these great deals during Sullivan Tire's Spring Into Savings Tire Sale.
1: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
2: New to Market Basket is the Market's Cafe. The cafe offers refreshments such as coffees, teas, lattes, smoothies, freshly squeezed orange juice, as well as bagels, muffins, and donuts from the bakery. It's a great place to sit down and get some work done, complete with comfortable seating and free Wi-Fi. A welcoming, cozy environment found at your local neighborhood Market Basket. Come visit us at Market's Cafe, Demoulas Market Basket. More for your dollar.
3: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
4: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς. Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909 Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
3: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office LLC, at 401-383-9899, again 401-383-9899.
5: Grecian Echoes is presented to you by the Davos family for the purpose of promoting Hellenism, its history, identity, culture, and its Orthodox religion. Good morning from the Davos family.
6: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 a.m.
7: Number 9 on our top 15 countdown.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, λίγο βραχιασμένος, αλλά εντάξει, θα περάσει αυτό. Έτοιμος πάντως να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή, με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, ούτε λίγο, ούτε πολύ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη. Ή αλλιώς, Ελλάς. Παρακιάστηκε. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του κυρίου Τραμπ με το Ιράν, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι βολές μεταξύ τους. Πιθανότητα σποραδικής βροχής απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη, προτού γυρίσει σε μερική συννεφιά με 60 βαθμούς. Και αύριο Πέμπτη, μερική συννεφιά με 65-70, τα ίδια και την Παρασκευή. Εντάξει, τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος, το πρώτο ημίωρο, με τη Μελίνα Κανά. Η εκλεκτή αυτή καλλιτέχνης είχε γενέθλια χθες, 60 χρονών. Μας έχει αφήσει, τι δεν μας έχει αφήσει, μας έχει δώσει, εδώ είναι ακόμη, αρκετά ωραία τραγούδια. Να αρχίσω με τα παλιά, με τα οποία μεγάλωσε και αυτή, προτού αρχίσει τη δική της καριέρα.

Σύνδεση του Άκη. Του Άκη, όχι. Σε στίχους Άκη Δασκαλόπουλου. Σύνδεση του Μίμη Πλέσσα, το δεύτερο.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδότες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Βίου Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Και βέβαια ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Ναι, άρχισαν τα φεστιβάλ των εκκλησιών και των τίτων μας. Το ετήσιο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge θα λάβει χώρα Πέμπτη με γύρω night, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το υπόλοιπο, με τα αυθεντικά σπιτίσια φαγητά και γλυκά εκ μέρους φιλοτόχου, οπωσδήποτε, διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά και με τον DJ Σπύρο. Σημειώστε το στο ημερολογιό σας και περάστε να διαλέξετε τα εκλεκτά φαγητά. Ναι, ποικιλία βέβαια. Το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge. Μελίνα Κανά ακούμε απόψε στο πρώτο ημίωρο. Η εκλεκτή αυτή καλλιτέχνης γεννήθηκε 26 Μαΐου του 1966 και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε φιλολογία στο Αριστοτέλειο, από όπου πήρε και το πτυχίο. Γιατί πολλοί καλλιτέχνες παρατάνε το πανεπιστήμιο όταν αρχίζουν την καριέρα τους. Με το τραγούδι λοιπόν άρχισε να ασχολείται από τα φοιτητικά της χρόνια. Το 87 η Μελίνα Κανά εμφανίζεται στο πλατό Θεσσαλονίκης, μια συνεργασία που θα διαρκέσει 4 χρόνια. Εκεί γνωρίζεται με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και συνεργάζεται μαζί του. Υπήρξε μαθήτρια και του Νίκου Μαμαγκάκη. Και το 89 συμμετείχε στις καλοκαιρινές συναυλίες του Νίκου Παπάζογλου. Εκεί γνωρίστηκε και με τον Σοκράτη Μάλαμα και η γνωριμία, αργότερα η γνωριμία αυτή θα εξελιχθεί σε μια πετυχημένη επαγγελματική συνεργασία. Το επόμενο τραγούδι της είναι σύνθεση του Σοκράτη Μάλαμα
Μελίνα Κανά, 60 ετών, χθες χρόνια της πολλά.

Τι άλλο να ακούσουμε εδώ από το καινούργιο αυτό CD της Μελίνας Κανά. Στου Χριστάρα.

Να ακούσουμε κι άλλα δύο-τρία καινούργια της όταν τραγουδώ. Σύνδεση του Θανάση Παπακοσταντίνου.

τυπική. Θα έλεγα του Λουδοβίκου Παναγίου. Μελίνα Κανά. Ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο η εκλεκτή αυτή καλλιτέχνης. Είπαμε, είχε γενέθλια χθες, 60 ετών.

0: 5 και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το SEC, που καλύπτει ολόκληρη την ατολική μας Αουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους εκεί να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina Restaurant έχουν ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bosque Fine Wines, στο Somerville, ο Κριστιανός έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιόρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: Στα νέα της ημέρας, στην Ελλάδα μας, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ΕΛΛΑΣ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στα παγκόσμια νέα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Τραμπ και με το Ιράν, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται και βολές μεταξύ τους. Στην Αμερική μας, έκρηξη χθες στην πολιτεία Ουάσιντον είχε ένα θύμα και 9 αγνοούμενους. Στην Καλιφόρνια χθες αποφεύθηκε έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο, αλλά 16.000 παραμένουν έξω από τα σπίτια. Πιθανότητα σποραδικής βροχής. Απόψε στη Μύρνη Αγωστόνη κοντού γυρίσει σε μερική συννεφιά με 60 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 65-70 και ίσως πάλι ψυχάλες. Τα ίδια και την Παρασκευή. Και η πρώτη εγκύκλειος του Πάπα Λέοντα για την προστασία του ανθρώπου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζουμε με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Κανεμπιερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Απόψε και τα τρία είναι καντάδες με το τρίο κιτάρα. Το πρώτο σύνδεση του Αλέκου Σπάθη σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη από το 57, μία από τις πιο αγαπημένες καντάδες που τραγούδισε το τρίο κιτάρα για μια κιθαρίτσα.

Το δεύτερο, σύνδεση του Μενέλαου Θεοφανίδη σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη από το 58. Πρίμο σεκόντο, πάλι το τρίο κιτάρα.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Αλέκου Σπάθη με στίχους Γιώργου Οικονομίδη από το 58, Ντορεμή Φασόλαση, θείο κιτάρα.

Το τρίο κιθάρα βέβαια αποτελείται, γιατί έχουν διαλυθεί τώρα χρόνια πριν, από τους Γιώργο Δημάκη, Ανδρέα Ζαφυρίου και Γιώργο Κεφαλά. Νονός τους, που τους ονόμαστε τρίο κιθάρα, ήταν ο Γιώργος Οικονομίδης, ναι, ο στιγουργός.

6 παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομήρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι, μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Φιλιακούς ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Saverell και γειτονικά χωριά, και τις δύο πόλεις του New Hampshire, Manchester και Nashua, με όλα τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Woburn, το Lynn, το Arlington και το Hingham. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε θα ακούσουμε Ζωζό Σαπουτζάκι, διότι κάτι διάβασα στο ίντερνετ σήμερα και νομίζω η αιώνια θα την έλεγα Ζωζό έχει προβλήματα υγείας τώρα τελευταία, πολλά. Και βέβαια να υπενθυμίσω το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη που θα βρείτε στο ίντερνετ με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Ναι, φίλε ακροατές ακροάτριος, το περασμένο weekend το πέρασα στο κρεβάτι. Να κάνουμε. Κρυολόγημα ήταν αυτό. Μία 90 βαθμούς, μία 50 πάλι. Τι να πάθω. Τέλος πάντων, πήρε τελικά το γιατρό την Τρίτη, μου έδωσε τα χάπια που χρειάζομαι και σήμερα ήδη αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Thank you very much.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, ελληνική αριστερή στην παράταξη. Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα, τόνισε στην ομιλία του. Αμετανόητος και απαράλλαχτος το σχόλιο της κυβέρνησης, το όνομα Ελλάς πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζει μήνες τώρα ως νέο, τονίζει το Πασόκ και προφανώς θα τραβήξει μερικούς βουλευτές από το παλιό του κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Στα παγκόσμια νέα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Τραμπ με το Ιράν, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι βολές με το Σύριο. Στο μεταξύ έχει εγκρίνει τον διάπλου 30 πλοίων από τα στενά του Ασούρ στο τελευταίο 24ωρο το Ιράν. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Στην Ισπανία η αστυνομία κάνει έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Πρωτοφανές κύμα κάψωνα μαστίζει Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες πάνω από των 95 βαθμών Φαρενάιτ και αρκετά άτομα έχουν πνιγεί στην προσπάθεια να δοσιστούν. Στην Αμερική μας έκρηξη χθες χημικού τυπόζητου σε εργοστάσιο ξυλίας στην πολιτεία Ουάσιντον είχε ένα θύμα και 9 αγνοούμενους. Στην Καλιφόρνια χθες αποφεύχθηκε έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο που ανάγκασε τις αρχές να εκενώσουν 50.000 κατοίκους. Σήμερα 16.000 παραμένουν έξω από τα σπίτια τους. Στην Αλαμπάμα, χθες η Επιτροπή Τριών Ομοσπονδιακών Δικαστών απεφάνθη ότι η πρόσφατη αλλαγή στις εκλογικές περιφέρειες που κατάφεραν με συμβουλές Τραμπ οι πλειοψηφούντες Ρεπουμπλικάνοι αποκλείουν εκλογή κάποιου Νέγρου και είναι αδύνατο να εφαρμοστούν στις τωρινές προκριματικές και η υπόθεση πάει στο Supreme Court. Ο πρόεδρος Τραμπ πήγε χθες στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed για την εξαμηνιαία γενική εξέταση και το βρήκανε λέει σε υπέροχη κατάσταση, αλλά το γιατί αποκοιμιέται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου το διασκεδάζουν ως υπερβολική κόπωση, ενώ εκείνος στα 4 χρόνια του Biden τον έλεγε Sleepy Joe. Μην ξεχνάμε έτσι. Πιθανότητα σποραδικής βροχής απόψε στη Μύρνη να βοστώνει, προτού γυρίσει σε μερική συννεφιά με 60 βαθμούς, αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 65-70 και ίσως πάλι ψυχάλες, τα ίδια και την Παρασκευή. Και ο Πάπας Λέων ο 14ος παρουσίασε προχθές Δευτέρα την πρώτη του εγκύκλιο σχετικά με την προστασία του ανθρώπου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Με τον Κρίστοφα Όλαχ, συνιδρυτή της εταιρείας Anthropic, του είδους αυτού δίπλα του, ο Ποντίφικας προειδοποίησε ότι η τεχνολογία μπορεί να εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες, να υπονομεύσει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και να αυτοματοποιήσει τον πόλεμο, ακόμη και να μεταμορφώσει τη ζωή και την ίδια την ουσία της ανθρώπινης σύμβασης. Φοβερές σκέψεις από έναν άνθρωπο γνωρίζει από μέσα τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026. Χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελο δοτών μας. Μόφο και ντόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Ιθάκη Restaurant στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο
με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ιθάκι your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοντές μας.

στα κοινωνικά νέα λοιπόν της περιοχής μας. Το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κέμπριτζ θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18 με 20 Ιουνίου στο χώρο της εκκλησίας, βέβαια, 14 Magazine Street, off Central Square. Την Πέμπτη θα έχουν από τις 5 και 9 το Giro Night, Παρασκευή και Σάββατο 11 με 10 θα είναι εκεί η ορχήστρα του Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά για διασκέδαση, και ο Σπύρος, ο DJ Σπύρος θα διασκεδάζει τον κόσμο τις υπόλοιπες ώρες. Αυθεντικά σπιτήσια φαγητά οπωσδήποτε, όπως κάθε χρόνο, και λουκουμάδες των κυριών και γλυκά, τα ωραία γλυκά των κυριών του Σκοτόχου. Στο ετήσιο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κέμπριτζ. Don't miss the annual 4-day Greek festival of the Saints Constantine and Helen community of Cambridge. Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th through the 20th, at their grounds, Magazine Street, off Central Square. Euro night Thursday, and all the other foods, the other 3 nights. And 3 days, of course. Don't miss it.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου, Ελλαδίου Ιερομάρτυρος και Ιωάννου του Ρώσου Ομολογητού. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 14 Μαΐου, Ισιδόρου Ενχείο, Θεράποντος Ιερομάρτυρος και Λεοντίου Ιεροσολύμων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες τη ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 27 Μαΐου το 1647. Γίνεται στη Μασαχουσέτη η πρώτη καταγεγραμμένη εκτέλεση μάγου στην Αμερική. Και πρόσφατα η γερουσία Μασαχουσέτης ακύρωσε τις νομικές πράξεις κατά όλων των μαγισσών της εποχής εκείνης. Το 1703, σαν σήμερα, ο Μέγας Πέτρος ορίζει νέα πρωτεύουσα της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη, την οποία έκτισε ο ίδιος. Το 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολιτουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογιζόταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1877 γεννήθηκε η Ισιδόρα Ντάνκεν, Αμερικανίδα χορεύτρια που θεωρείται η μητέρα του σύγχρονου χορού. Το 1922 οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία καταλήγουν σε συμφωνία για την Παλαιστίνη, κατά την οποία συμφωνήθηκε η κυριαρχία της δεύτερης στην περιοχή. Το 1937 στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγει η γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο, φτιάχθηκε σε 4 χρόνια και αποτελούσε τη μεγαλύτερη γέφυρα επί πολλά χρόνια στον κόσμο. Το 1939, σαν σήμερα, οι Γερμανοί, το 41 οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τα Χανιά στη μάχη της Κρήτης. Το 1937, το 1963, σε ηλικία 45 ετών, πεθαίνει ο βουλευτής και αγωνιστής Δημοκρατίας Γρηγόρης Λαμπράκης, ο οποίος μια εβδομάδα νωρίτερα είχε τραυματιστεί από τους παρακρατικούς Εμμανουλίδη και Κοζαμάνη. Το 1992 στη Βοσνία, 5.150 νεκροί, 18.000 τραυματίες και 640.000 πρόσφυγες είναι ο απολογισμός από την αρχή του πολέμου εκεί. Και τέλος, σαν σήμερα, 27 Μαΐου, το 1995, ο ηθοποιός Christopher Reeve, ο κινηματογραφικός Superman, μένει παράλυτος όταν πέφτει από το άλογο του σε αγώνες εμποδίων στο Charlottesville. Πολέμησε την αναπηρία του 8-9 χρόνια, φοβερός πραγματικά. Τελικά υπέγυψε. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και καθώς προείπα, θα ακούσουμε απόψε στο ημίρο αδελφών Σκάκου τη Ζωζό Σαμπουτζάκη από τις μέρες και τα χρόνια που ήταν στα χάη της. Βλέπω σήμερα πάλι στο ίντερνετ πως έχει πέσει πολύ η κατάσταση της υγείας της, εξακολουθεί να παραμένει σοβαρή. Την έχουν καταλήψει τα πόδια της, έχει προβλήματα με το αναπνευστικό της, την παρακολουθούν φυσικοθεραπευτές και οι υπόλοιποι γιατροί της και μια υπάλληλος υπηρέτρια μάλλον και φίλοι είναι πάντα μαζί της 24 ώρες. 93 χρονών Ζωζό Σαμπουτζάκη. Συνεχίζω τώρα με το ημίρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε Ζωζό Σαμπουτζάκη, τη βασίλισσα της νύχτας, την αγέραστη. Η οποία διασκέδασε μικρούς και μεγάλους στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70. Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ασάνατα λαϊκά τραγούδια. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

0: Παναγιά μου, ένα παιδί. Μαζί της εδώ, το τρίο Μπαλκάντο, σε δεύτερες φωνές.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί, θα μου φύγει το καφάσι, ποιος καλέ δεν

0: Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και σύμφωνα με την ίδια τη Ζωζό, ένας από τους πιο έμπιστους χορευτές που τη συνόδευε στα χορευτικά νούμερα, στα κέντρα που εμφανιζόταν, ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Μάλιστα για τον Τόλη είπε ότι ήταν ο πιο έμπειρος στην ομάδα της και τη βοηθούσε ιδιαίτερα να κάνει την εποχή εκείνη τα χαρακτηριστικά της,
1: στα σύννεφα,
0: της χαρακτηριστικής.

Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και να επαναλάβω την κίνηση που βλέπω σήμερα στο ίντερνετ. Η κατάσταση της υγείας της Ζωζό Σαμπουτζάκη εξακολουθεί να παραμένει σοβαρή. Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της. Έχει προβλήματα με το αναπνευστικό της. Την παρακολουθούν φυσικοθεραπευτές, λέει η φίλη και συνεργάτη της. Ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρος Αναγνωστόπουλος, έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 4 μήνες. Όμως η ίδια δεν το γνωρίζει, για να μην, δεν της το έχουν πει, για να μην επιβαρυνθεί κι άλλο η υγεία της. Ζωζό Σαμπουτζάκη. Μία από τις 2-3 Ελληνίδες βασίλισσες της νύχτας που είχαμε στις δεκαετίες του 40, 50 και 60. 92 χρονών. Κάπου εδώ να υπενθυμίσω πάλι το τετραήμερο φεστιβάλ της Συνόδου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπιτζ, 5η 15 Ιουνίου, γύρω night 5 με 9 και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το κανονικό φεστιβάλ, 14 Magazine Street, Central Square. Περάστε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή ανάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Με λίγες πενιές στο βοστονέζικο βραδάκι. Γεια χαρά!

πια. Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η